ξέρω να πω που χαίρομαι δυστυχώς. Τέλειωσε και δεν τέλειωσα εγώ. Και χαίρομαι. Φαίνεται και απίστευτο.